ήρουνα είτε και που φοβάστε. Είτε καμάω ήρουνα αλλά τα εμά για τούα κανένα λάβω από τον να μίλη. Είτε τάγω ήρουνα αλλά νι βαϊατά εμπαγούντα για τάτα. Κάτι κάτι του για τάτα ού. Τε καλά. Κάτι έκανα εγώ που γίνει και τάτα. Άρεμαι ετούα. Εκόντα η κουέ τερά του μάλαμα. Το μάλλον είναι η κουέ, το τόκο που είπα εγώ είχο. Έχω κοιμάει ένα άμα κουέ. Αν τα κάνω μάμα λίγο γάλα, κοιτά το τάμο. Είναι άλλα είναι η βοήθεια. Κάτι χράμα είναι. Να το ματούα. Η τουίτουχη. Να κουπούν αγωγή τα μάωλη. Κύριο μπουκα μπουκα. Η γουέ είναι η αιέα κουν αμμό τέα τέα. Μα είναι η τόνου τέρα. Έγαλη να κέτεχε. Κάω λέχε λέω. Κάτι νάου η φοκατούτουχη. Τα μάχη για το ματούα. Να λέει του ήτου η ακούπου, να ουί το γονγάραγι. Εμένου η φοκαχαλαχαλα τέντα. Κάε και, ούτε και που ατεπάκεχα, εκείνει, εμάουλη κάτσα. Κοιτάω και το μάουλη ήταν. Κάτι. Άρε μάι. Άρε μάι μάνα αλλά εμάει ένα πόλη. Είναι άλλα ο αετούα σε τάλο μάλωμα οτό τύρα. Ετό μου τύρα. Κουάνα λόγω έγι το πω. Μα ο βαχαλέκα ο άντυπρο. Ήρουνα η τόγου που μα οικιάου και έφωκα πάγε αιτία να βοηθούν άτυπο. Κατήματα τα καθούλα χούλα χάιρε να βοηθούν. Να κατήρωσε ότι είναι η βοηθούν να εμούλη αχί αχί κατσόκο τε αλόχα. Κάμα που τα μάνα βοηθούν. Κοίτα να έχω και τα τίνα βαϊάτα αδροτάω κόκα αδρύνα. Κοίτα να τύει με τον οχαλέκα. Τένα πέα μαύλη είναι η φορά του τούκη. Ένα κούλα το μάτελι που είναι οχαλέκα. Κάτι καϊτέχει τούτο μάνταγο. Να έχω και ένα τακρούπου. Χαίρεμαι έγκαλοι, χαραμαί το όμουλοι. Κάμου του κάκου που φακατάω για τάτα, α, τάτα το μανουήριο. Να το βοήθεια τα, εκείνα και μου άκου που για τάτα. Κι άμα έγκα μοτεατέα, νόου βατένει βοήθεια. Νόου άλλα εδώ είναι βοήθεια. Ακάτι να τα ουνταγάτι πρώτο. Τένα, βοήθεια και το βοήθεια.